0: Αν πάω μόνο έπρεπε να καγγέλε, λέω και μαξίν και σιωρώ όλο σιωλάν. Ιω να κάτω κόμμα κομπά, μάμπον η μέγκη καμπίσα, ε, μασάντο μαχάτσε.
1: Σαϊσίτ ένταμα, ο μέτα σιωσά το μονάρι, έντεϊπα. Γιουμά τάτου, ο μέρα μπαγκι γιουμά, η μπουίταρε, τσιφλέταμπο, ο λεκουϊπά.
2: Μάιαν FM.
3: Asiyo tineje olaini ngonita damuajo indi manoro skiza tiuna a inspirational motivational jokes arashu Bible verse. Ajo nasinanu riwaya keye nkatana na joneno emu 23175 are uni